0: Πάω πολίτια.
1: Ράτσε ποτάπλα, μην αμπέρα σκόλκι.
0: Ράδιο 1.
2: Όσα δεν σε τα.
0: Βόη να είναι ψυχή.